Αντί σε λίγο εμβέλελε μπσαραζαβέλε μπόσελα μπακερβέτη με λαζέτσα πρασάμετρο ελεξέ νίτι με λαζέτσου και ζιάμπαγα τζεγγάλε. Εκείτσορι τζικό νίτι με λαζέτσου, ζιάμπαγα θεσμό μπέλε σκάτι Πάιντάουν, ζιάμπαγα θεσμό μπέλε σκάτι Σάουκρος Βέκε Σπρίτ, ζιάμπαγα θεσμό μπέλε σκάτι Εμλαζί, Μπαμπεζέλε γαντιέ, Ναγκλίνδελα, Παγατσικό σε Εμλαζί, Γαγινά σε Ρίγερ, Γαγινά Ρούτσι, Σεβέζι, Σόμζιλα, Ότο, Σεβέζι, Λαπα Παγατσι, Βασεμλαζί, Γαγινά σε Ρίγερ, Μασεγουτσι, Γαλέ, Εκρόσμο, ζιάμπαγα θεσμό μπέλε σκάτι, Μπακιβέλε, Μπακ. Μα σούσι αν παραθέσει

0: είναι σημαντικό. Δεν είναι
1: σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.